Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 15 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Ιαν Κέρτις, ο πάλι ποτέ τραγουδιστής δηλαδή των Joy Division. Επίσης το 1958 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο η Τζούλια Λένον, η μητέρα δηλαδή του Τζον. Ακόμα το 1972 ο Έλτον Τζον ήταν στην κορυφή του Αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Honky Chateau. Και τέλος, σαν σήμερα το 1952, η 8 μόλις ετών Gladys Knight κέρδισε το πρώτο βραβείο σε ένα διαγωνισμό νέων ταλέντων. Την οποία και ακούμε τους Peeps στο κλασικό πλέον τραγούδι I Heard It Through the Grapevine. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1967 με την εταιρεία Soul.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Thank you.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Λίκ FM.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 15 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Ιαν Κέρτις, ο πάλι ποτέ τραγουδιστής δηλαδή των Joy Division. Επίσης το 1958 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο η Τζούλια Λένον, η μητέρα δηλαδή του Τζον. Ακόμα το 1972 ο Έλτον Τζον ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Honky Chateau. Και τέλος, σαν σήμερα το 1952, η 8 μόλις ετών Gladys Knight κέρδισε το πρώτο βραβείο σε ένα διαγωνισμό νέων ταλέντων. Την οποία και ακούμε τους Peeps στο κλασικό πλέον τραγούδι I Heard It Through the Grapevine. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Soul.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 15 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Ιαν Κέρτις, ο πάλι ποτέ τραγουδιστής δηλαδή των Joy Division. Επίσης το 1958 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο η Τζούλια Λένον, η μητέρα δηλαδή του Τζον. Ακόμα το 1972 ο Έλτον Τζον ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Honky Chateau. Και τέλος, σαν σήμερα το 1952, η 8 μόλις ετών Gladys Knight κέρδισε το πρώτο βραβείο σε ένα διαγωνισμό νέων ταλέντων. Την οποία και ακούμε τους Peeps στο κλασικό πλέον τραγούδι I Heard It Through the Grapevine. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Soul.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Λίκε Θεέ.

0: τον Κλικ 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις?
1: Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, σε βλέπω, δεν κρατιέσαι τώρα.
2: Δεν κρατιέμαι τώρα, τι να λέμε.
1: Εντάξει, η Πέμπτη είναι η μέρα σου, το έχουμε πει.
2: Κάθε φορά.
1: Όμως να σου πω κάτι.
2: Για πες.
1: Εντάξει, τώρα θα έλεγα ότι και οι υπόλοιπες μέρες κάτι λένε.
2: Εκεί εσύ με την Τετάρτη, έχει θέμα.
1: Και η Παρασκευή καλή είναι.
2: Α.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Δύο ώρες και σήμερα για Πέμπτη ημέρα πρώτη Παρασκευή. Που αυτό για πολλές και πολλούς σημαίνει ότι η αυριανή μέρα είναι το ξεκίνημα των διακοπών.
2: Τι λεκτικό σχήμα είναι αυτό,
1: έτσι.
2: Τέλειο.
1: Λοιπόν, είστε στο να φτιάξουμε βαλίτσα που λέμε.
2: Κανονικά.
1: Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Εμείς όμως είμαστε εδώ με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Δύο στην τιμή του ενός.
1: Βεβαίως, με Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή, Βασιλεία Πέτρου να μας ανέχετε στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Έτσι.
1: Φύγαμε.

0: Καλά θα κάνουν να γίνουν εξωγήινοι, να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε και να μας γράφουν που λένε.
1: Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω με Μαναφούκι τώρα.
0: Για πες.
1: Η Σελένα Γκόμες.
0: Έλα.
1: Και η Κάιλι.
0: Έλα.
1: Η γνωστή.
0: Ναι.
1: Τζένερ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν συμπαθιούνται καθόλου.
0: Ναι.
1: Έλα όμως που ο Τίμωθης Σαλαμέ, που είναι ο φίλος της Κάιλι,
0: παιδί της οικογένειας πλέον, σόγαμπρος που λένε,
1: συνεργάζεται με τη Σελένα Γκόμες και δίνουν τη φωνή τους,
0: ναι,
1: σε ένα project για παιδιά προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Και δανείζουν τις φωνές τους στην παραγωγή Not Alone, η οποία είναι animated, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα συνδυασμός και ρομαντισμού και χιούμορ και έχει και εξωγήινες ανατροπές.
0: Μάλιστα.
1: Η ταινία προέρχεται από μια εταιρεία η οποία έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες, όπως το Despicable Me, το Super Mario Bros. Movie. Mm-hmm. Και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 27.
0: Μάλιστα, να την περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Μαναφούκι.
1: Mm-hmm.
0: Σχετικά με αυτή την ταινία, η Kylie Jenner έκανε μια ανάρτηση,
1: ναι,
0: και είπε: δεν ξέρω αν θα πάω τη δω, παιδιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει,
1: δεν πειράζει,
0: αγάπη.
1: Να έχουμε να λέμε και εμείς οι εργαζόμενοι.
0: Έτσι, μπράβο. Εμείς όμως έχουμε να πούμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Όχι ότι αυτά δεν είναι σοβαρά, δηλαδή.
1: Για εκείνους.
0: Έτσι, μπράβο. Για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν. Ποια είναι τα benefits? Ούτε λίγα θα έλεγα, γιατί προσφέρουν up-to-date ακαδημιακό πρόγραμμα με δυνατότητα online, παρακαλώ πάρα πολύ, διαζώσεις φοιτησης και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και εξασφαλίζει κανείς προνομιακά δίδακτρα στις ανώτερες σχολές Α, είτε καλώντας το 210-5279-500
0: ή στο 210-41-2714
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Λοιπόν, θα σου πω τον εφιάλτη το δικό μου ένα καλοκαίρι, όπου τέλος πάντων είχαμε πάει Αύγουστο για παραθέρηση σε ένα μέρος κοντά στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Είπα λοιπόν κι εγώ μια μέρα το πρωί να πάω να δω τι γίνεται.
1: Στο σπίτι.
0: Ναι. Μπαίνω μέσα.
1: Ναι.
0: Ανοίγω τη βεραντόπορτα.
1: Όχι.
0: Ήτανε μέσα στο σκατό με τα συγχωρήσεως. Χωρίς πλάκα.
1: Για τα πετούμενα μου.
0: Ανακαθάριζα με το λάστιχο από το πρωί,
1: ναι,
0: μέχρι το βράδυ. Τι τείχους, τι μάρμαρα, τι κάγκελα. Όλα τα περιστέρια της γειτονιάς.
1: Είχανε πάρει η γραμμή ότι λείπετε.
0: Εκεί. Ο απόπατος, παιδιά, εκεί. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρόβλημα. Και ένας τύπος. Μπράβο του, μαγιά του, αυτός θα οικονομήσει.
1: Ναι, κανονικά
0: θα
1: τον
0: οικονομήσει τρελά, παιδιά, γιατί ανέβασε στο Reddit το νεροπίστολο που διώχνει τα περιστέρια.
1: Τέλειο. Αρκεί λοιπόν να περνάς από κάτω, βέβαια.
0: Τέλος πάντων, το έχει κάνει. Είναι ένα πάρα πολύ απλό πραγματάκι. Έχει μια κάμερα USB. Εντοπίζει το περιστέρι,
1: ναι,
0: το οποίο πλησιάζει, έτσι.
1: Και του ρίχνει νερό.
0: Το νευρονικό δίκτυο, λέει, το αναγνωρίζει και σερβοκινητήρες στρέφουν το νεροπίστολο πυροβολώντας απευθείας στο στόχο.
1: Α, δεν το κάνεις εσύ δηλαδή?
0: Όχι, καλέ, το στείνεις εκεί.
1: Να με το νεροπίστολο, το στείνεις και παίζει μόνο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τέλειο, τέλειο. Και πας διακοπές χωρίς να χρειαστεί να
0: επιστρέψεις. Μπράβο. Γυρίζεις και βρίσκεις τη βεράντα μέσα στο σκατό.
1: Έτσι, νεράκι μόνο.
0: Αυτός θα οικονομήσει, το ξαναλέω.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει τώρα να σου πω κάτι, όταν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους και ό,τι συνδέεται μαζί τους, εγώ έχω μια ευαισθησία.
1: Έλατε. Λοιπόν, βγαίνει σε δημοπρασία ένα αυτοκίνητο πραγματικά με ιστορία. Είναι η Ferrari του Eric Clapton, μια Ferrari 275 GTB4 του 1966.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σπάνιο, όχι μόνο γιατί ούτως ή άλλως είναι σπάνιο αυτοκίνητο αυτό, αλλά και γιατί η ιστορία αυτού του αυτοκίνητου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία 60 χρόνια έχει περάσει πολλά χέρια πριν καταλήξει τον Clapton, δεν το πήρε καινούριο. Mm-hmm. Έχει πάρει μέρος σε αγώνες, το έχουν χρησιμοποιήσει άνθρωποι με τεράστια περιουσία. Mm-hmm. Και έχει καταλήξει στα χέρια του Eric Clapton τα τελευταία 20 χρόνια, ο οποίος το καταχάρηκε.
0: Μπράβο,
1: του άλλαξε κινητήρε, του άλλαξε τα φώτα γενικά. Mm-hmm. Και τώρα που το καταχάρηκε,
0: το πουλάει.
1: Το πουλάει να το χαρεί και κανένας άλλος.
0: Για πόσο το παρακαλώ, έχουμε τιμή.
1: Ναι, σιγά μην μας πούνε και την τιμή, αφού είναι δημοπρασία. Όσο πάει, θα τα πάρει.
0: Θα πάει.
1: Έτσι είναι.

0: Παιδιά, αν νομίζετε ότι το air condition τώρα το καλοκαίρι φουσκώνει τον λογαριασμό του ρεύματος, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
1: Όχι.
0: Πλανάστε πλάνη νύχτα, διότι και χειμώνα και καλοκαίρι η συσκευή η οποία φορτώνει το λογαριασμό, ποια είναι αγάπη μου?
1: Ο φούρνος.
0: Ο φούρνος ακριβώς, ο οποίος μπορεί λέει να κυμανθεί περίπου 40 έως 90 κιλοβατόρες.
1: Τι πράγμα!
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποια κολπάκια που να το μειώσεις και καλό θα κάνεις.
1: Για πες.
0: Ναι, ένα είναι να ψήνεις ένα περισσότερο από ένα φαγητά.
1: Ναι, ένα φαγητό, ένα κέικ.
0: Ναι, βέβαια θα μου πεις ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω, ιδίως στο φούρνο με τον αέρα, για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Αλλά δεν πας
1: το
0: διπλάσιο.
1: Δεν το κλείνεις όμως, βέβαια.
0: Έτσι. Μην ανοίγετε, παιδιά, συχνά τη αυτό το έχω.
1: Όχι, αυτό το κάνω κι εγώ.
0: Την πόρτα του φούρνου, γιατί πέφτει η θερμοκρασία και
1: ακριβώς.
0: Μετά άντε ξαναμανά πάλι. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το εξής. Αν, ας πούμε, θέλεις να ψήσεις κάτι για μισή ώρα,
1: ναι,
0: στα 20 λεπτά
1: το κλείνεις,
0: συνεχίζει το ψήσιμο.
1: Και εγώ το κάνω αυτό, αρκεί να μην έχεις ανοίξει την πόρτα, ξαναλέω.
0: Πρέπει να ξέρεις, παιδί μου.
1: Έτσι, αυτά είναι τώρα.
0: Για να γίνεις οτιδήποτε ή να έχεις οικονομία ή να πας καλά στη ζωή σου, πρέπει να ξέρεις.
1: Ακόμα και για την προπόνηση πρέπει να ξέρεις.
0: Για προπονητική και αθλητικά επαγγέλματα, παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για σχολές, ανώτερες σχολές Α.
1: Και για 7+1 top αθλήματα, παιδιά, από ποδόσφαιρο μέχρι αερόμπικς.
0: Έτσι. 210-52-79-500, 210-96-40-117 ή
1: ένα κλικ στο www.eka.gr.
0: Μάλιστα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε στο στούντιο το κορίτσι μας.
2: Έτσι λίγο να μας ξελασπώσει.
1: Βασιλεία Πέτρου, σ' ακούμε.
0: Η είδηση έρχεται από το Έθνος. Σήμα κινδύνου για το μέλλον των σημαντικότερων παραλίων οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα εκπέμπουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η εκτεταμένη δράση καταγραφής και αξιολόγησης των βασικών παραλίων οτοκίας της Καρέτα-Καρέτα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Άγρια Ζωή, μιας κοινής πρωτοβουλίας 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων με στόχο την προστασία των πιο σημαντικών ειδών της ελληνικής πανίδας την περίοδο 2024-2025. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι περισσότερες παραλίες όπου αναπαράγεται η θαλάσσια χελώνα βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύνθετο πλέγμα κινδύνων από την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, τη φωτορύπανση, τα όμπρελο καθίσματα, την ανθρώπινη παρουσία κατά τις νυχτερινές ώρες, έως και τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα απορρίμματα και τις εκτεταμένες υποδομές που αλλοιώνουν σταδιακά τους φυσικούς βιοτόπους του είδους. Από το σύνολο των παραλίων που αξιολογήθηκαν, μόλις το 12% αξιολογήθηκε ως καλής κατάστασης. Με βάση τα ευρήματα, οι δύο οργανώσεις WWF Ελλάς και Αρχέλων ζητούν την άμεση εφαρμογή ενός πλέγματος μέτρων προστασίας. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα και πάλι.
1: Ωραία μέρα σήμερα.
0: Πέμπτη, ε.
1: Ναι, μην το
0: σήμερα. Η μέρα σου,
1: φίλε. Ω, την καλύτερη μου.
0: Okay. Λοιπόν, έχουμε όμως άλλη μία ώρα σήμερα, έτσι.
1: Την έχουμε.
0: Μην το ξεχνάμε. Δύο στην τιμή του ενός, μέρος δεύτερον, φίλες και φίλοι. Πάντα εδώ με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Έτοιμοι.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Γινόντουσαν και τέτοια.
1: Γινόντουσαν, λέει. Άχω τώρα από το πουθενά, έτσι. Σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1994, δολοφονείται από αγνώστους ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, ο Αντρέ Κολομπάρ. Εσκομπάρ.
0: Εσκομπάρ.
1: Ναι. Γιατί τώρα, γιατί του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας, επειδή ήταν αμυντικός, στο παγκόσμιο κύπελλο των ΗΠΑ που είχε γίνει τότε.
0: Και τι φταίει το παιδί.
1: Σε πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχει κάποιος και σε πυροβολή γιατί δεν έπαιξε. Εγώ σου λέω ότι δεν έπαιξε καλά.
0: Συγγνώμη, αποτυχία μιας ομάδας ξεκινάει από τον προπονητή.
1: Μα παρακαλώ.
0: Έτσι δεν είναι. Και γενικότερα, ας πούμε, ο αθλητισμός θέλει ανθρώπους που ξέρουν από προπονητική.
1: Αλλά πού να μάθουν όμως.
0: Στα ΙΕΚΑ, όπου εκεί υπάρχουν σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α, για 7 αθλήματα, μεταξύ των οποίων και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και αερόμπικς και πολλά. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Εάν θέλετε, τηλεφωνήστε στο 210-5279-500 ή στο 210-9640-117 ή
0: www.iekalfa.gr με ένα κλικάκι.

0: Και ερχόμαστε στο σπουδαίο ερώτημα που θα δώσουμε και σε αυτό απάντηση φυσικά. Λοιπόν,
1: τι θα φάμε απόψε?
0: Άντε, λοιπόν, είναι το tip, τα tips μάλλον αν θέλετε, για να σας βγάζουμε και από τη δύσκολη θέση και να σας κάνουμε το καλοκαιρινό βράδυ ακόμα πιο όμορφο, πιο γευστικό.
1: Είναι και νόστιμα πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, για απόψε ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr προτείνει αρακά με αυγό βγαστό, μ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αρακάς όπως το φτιάχνετε, καρότο, αυγό βραστό, πάντα γιαουρτάκι
1: και λεμόνι.
0: Και λεμόνι dressing.
1: Εδώ πάει πολύ ωραία και ο άνηθος να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, όχι, πεθαίνω.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη, πεθαίνω.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: σιγά τώρα και τι μας είπε. Αυτή και άλλα δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια στον κόσμο.
1: Καλά, η συγκεκριμένη έχει κάνει το Αμερική, η Ελλάδα πατήσια κολλιάτσου, έτσι. Διότι η Goldie Hawn, για αυτήν μιλάμε.
0: Και έχει και σοβαρό άντρα, Όχι, σε παρακαλώ.
1: Ο Κέρτ Ράσελ είναι μια χαρά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και εκείνη και ο Κέρτ Ράσελ και η κόρη τη και ο γιο τη πάρα πολύ συχνά έρχονται στη Σκιάθο. Νομίζω ότι έχουν και σπίτι εκεί.
0: Ναι, έχουν.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Φέτος λοιπόν η ηθοποιός ήρθε με όλα τα αγόρια, τα εγγόνια τη.
0: Μπράβο.
1: Κοντζάν παιδιά.
0: Μπράβο τη.
1: Και ανέβασε φυσικά στο TikTok, στο Instagram, συγγνώμη, μια ανάρτηση που ήταν σε μια ταβέρνα και τους φωτογραφίσαν μια φωτογραφία όλοι μαζί και έγραφε «Εγώ και τα αγόρια μου και ο Κέρτ μέσα, παράδεισος η Ελλάδα», είπε.
0: Εντάξει, Γκόλντι μου, τι να κάνουμε.
1: Το ξέρουμε.
0: Έχεις γίνει και εσύ δικιά μας. Thank you.

0: Λέμε το ένα, λέμε τα άλλο, αλλά μην ξεχνάμε και τα πολύ χρήσιμα, έτσι. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, που είναι η ΣΑΕΚ Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο.
0: Και βεβαίως
1: δυνατότητα διεθνώς πιστοποίησης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 2-10-52-79-500 για Αθήνα τηλεφωνείτε, πληροφορίες, εγγραφή κτλ.
1: 2-10-96-40-117
0: ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr τα μαθαίνετε όλα. Λοιπόν, την Λαντόνα Έντρια Γκέινς την ξέρεις?
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτή λοιπόν το 1973,
1: ναι,
0: παντρεύτηκε έναν αυστριακό ηθοποιό, τον Χέλμουτ Σόμερ,
1: ναι,
0: και έκανε το επώνυμο του δικό της.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η Ντόνα Σάμερ, αγάπη μου.
1: Η Ντόνα Σάμερ.
0: Ναι, και αν μιλάμε για καλοκαιρινά τραγούδια, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα τραγούδι που από τότε που βρέθηκε νούμερο 1 τον Ιούνιο του 1979,
1: ναι,
0: και που είναι ένας δίσκο ύμνος με σεξουαλικές επιθυμίες, πρόσεξε.
1: Γιατί δεν έχουμε εμείς σεξουαλικές επιθυμίες το καλοκαίρι?
0: Λοιπόν, είναι το Hot Stuff, έτσι.
1: Ωραία τραγουδάρα.
0: Sorry, αλλά πρόσεξε, εδώ παίζει την κιθάρα σε αυτό το gig rock που ακούγεται μέσα,
1: ναι,
0: μαζί με την disco rhythm, έτσι, ένας υπέροχος πραγματικά μουσικός. Είναι πραγματικά ο μουσικός, ο κιθαρίστας των Steely Dan και των Doobie Brothers, ο Jeff Baxter. Φοβερός.
1: Παίζει κιθάρα ο Jeff Baxter στο Hot
0: ναι,
1: Stuff.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, εσείς τελειώνουμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα μόνο όμως.
0: Έτσι. Πέρασαν 2 ώρες, παιδιά, και για σήμερα Πέμπτη, με το 2 στην τιμή του 1, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου, όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στη σοβαρότητα.
0: Έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Don't go.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Milk FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις. Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Milk FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1 τρίτον δηλαδή των Πολύς. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού chart με το άλμπουμ Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με την επίθεση της εταιρείας Tamla.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

κλικ. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1 τρίτον δηλαδή των Police. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού chart με το album Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα. Τους οποίους και ακόμη στο τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Tamla.

0: στον Κλικ 93. Είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1/3 δηλαδή των Police. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού chart με το album Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Tamla.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699 493 93 93. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1/3 δηλαδή των Police. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού chart με το album Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με την εταιρεία Stamlam.

0: στον Κλικ 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Κλικ FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. I've seen the devil dance on set.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1 τρίτον δηλαδή των Police. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού chart με το album Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Tamla.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κλικ FM 93. Μουσική.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1/3 δηλαδή των Police. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού chart με το album Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα. Τους οποίους και ακόμη στο τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Tamla.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1/3 δηλαδή των Police. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού chart με το άλμπουμ Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με την εταιρεία Stamlam.

0: στον Κλικ 93. Είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1/3 δηλαδή των Police. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού chart με το άλμπουμ Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα. Τους οποίους και ακόμη στο τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με την εταιρεία Stamla.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1/3 δηλαδή των Police. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού chart με το album Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972 ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα, τους οποίους και ακόμη στο τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με τετιέτας εταιρείας Tamla.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1/3 δηλαδή των Πολύς. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα. Τους οποίους και ακόμη στο τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Tamla.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
0: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

0: Αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 16 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Will I Am, Τρενάκρια με Αλεξάνδρα Στάν και Πινάου. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Peggy Goo και Ira Starr στο Woman.

μερικά καλοκαίρια η Peggy Goo είχε κάνει τεράστια επιτυχία με το It Goes Na Na Na. Τώρα επιστρέφει με την Ira Star στα φωνητικά και το Woman, το οποίο βέβαια δεν νομίζω να έχει την ίδια τύχη. Και πάω τώρα στον Will I Am και το νέο του σίγγλ μετά το East LA, το οποίο ακούγεται σαν να παραμένει κοντά στα πρώτα του βήματα και τις αναφορές που τον διαμόρφωσαν πριν κυριαρχήσει στην παγκόσμια pop σκηνή. Στο Sick and Foos συνεργάζεται με τους Lil Mr. E και Toxica, οι οποίοι εκπροσωπούν τη νέα underground digital rap σκηνή για ένα τραγούδι που μεταφέρει τις ρίζες του από το ανατολικό LA σε ένα φωτεινό γεμάτο μπάσα εορτασμό της κουλτούρας των Chicano. Και για εσάς που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Chicanos, να σας πω ότι είναι οι άνθρωποι με καταγωγή από το Μεξικό που ζουν στην Αμερική. Πρώτη νέα κυκλοφορία για τον Will.i.am έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Καλή Χαλιλούια. Και δεν πέρασε πολύ καιρό από τότε που σας παρουσίασα το νέο τραγούδι από τους Τρενάκρια, αλλά και από την Αλεξάνδρα Σταν. Το Dance Project από την Ιταλία και η star του Mr. Saxo Beat ενώνονται τώρα και κυκλοφορούν το We Are Free. Το track αναμένεται να γίνει επιτυχία και αυτό θα το καταλάβετε από τα πρώτα και όλες δευτερόλεπτα. Ο λόγος είναι η πασίγνωστη μελωδία που είναι βασισμένο. Το επερχόμενο hit έχει sample από το Small Town Boy, τον Bronski Beat του 1984. Νέα συνεργασία, νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουζίκας, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον Hugel και την Ultra Nate, Moving to the Sun. Και από τώρα στους P-Now, οι οποίοι ξεκίνησαν να δουλεύουν το chemistry στο παλιό διαμέρισμα της Marilyn Monroe στο Los Angeles. Ο Nick Littlemore, μέλος του συγκροτήματος αλλά και των Empire of the Sun, είχε την ιδέα να ηχογραφήσουν δύο από τα αγαπημένα του τραγούδια μαζί, το κόμμα των Interactive και το Vitamin C των Can. Δεν πέρασαν πολλοί μήνες μέχρι να βρει τον Masterpiece, έναν ανερχόμενο καλλιτέχνη από την Αγγλία. Ταξίδεψε λοιπόν στο Λονδίνο, όπου το συνάντησε στις 3 το πρωί σε μια πόλη που ονομάζεται Peng. Ο Masterpiece δεν είναι τυχαίο όνομα. Στις αρχές του 2024 κέρδισε το περίφημο βραβείο Rising Star στα Brit Awards, εξαργυρώνοντας τον τόρο που είχε κάνει με το τεμπούτο του άλμπουμ How to Turn a Town Red. Η συμμετοχή του στο Chemistry αναμένεται να το σπρώξει ακόμη περισσότερο στα παγκόσμια charts. Νέα συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, I'm Peter.
2: And I'm Nick, and we're putting you out. We want to share with you our new singles.

στο New Music Show από τα αγαπημένα μου αυτό το καλοκαίρι. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το Lonely του Akon ήταν το δεύτερο single από το debut του album Trouble. Το χαρακτηριστικό στοιχείο του τραγουδιού είναι το ψηλό ενότητα hook. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως Chipmunk Soul, ένα στυλ παραγωγής που έγινε δημοφιλές στις αρχές δεκαετίας του 2000. Ο star της R&B πήρε το κλασικό hit Mr. Lonely του Bobby Vinton από 1964, επιτάχυνε τον ήχο και ανέβασε τον τόνο. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε διάφορες χώρες όπως Αγγλία και Γερμανία, όπου στην τελευταία έμεινε στην πρώτη θέση για 8 εβδομάδες. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το νούμερο 4. Το βίντεο κλιπ, το οποίο εκτόξευσε περαιτέρω τη δημοτικότητα του τραγουδιού, έδειχνε τη νεαρή Kat Graham ως το ερωτικό ενδιαφέρον του Akon πολύ πριν εκείνη γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό, πρωταγωνιστώντας ως Bonnie Bennett στο The Vampire Diaries. Το Lonely λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπιτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Dati. Επιτυχία στο Shazam Chart στη χώρα μας, Take Me There. Και πάω τώρα στον Νίκο Σάντος, ο οποίος έχει γράψει μερικά από τα μεγαλύτερα hits της κεντρικής Ευρώπης τόσο για τον εαυτό του όσο και για άλλους καλλιτέχνες. Τώρα μας παρουσιάζει ένα καλοκαιρινό γεμάτο ενέργεια ύμνο, το Why Don't You Stay. Το περιβάλλει θετική ενέργεια και μας προσκαλεί να απολαύσουμε τη στιγμή, να γιορτάσουμε το εδώ και τώρα και να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις με φίλους. Για τον ίδιο είναι σαν το soundtrack μιας καλοκαιρινής νύχτας που μπορεί να πέρασε, όμως εξακολουθεί να υπάρχει αφού ήταν καταπληκτική. Ο Νίκος Σάντος γεννήθηκε στη Βρέμη αλλά μεγάλωσε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Αυτή μάλιστα η διπλή κουλτούρα βγαίνει πάντα στη μουσική του αφού καταφέρνει να συνδυάζει την γερμανική παραγωγικότητα με το μεσογειακό χορευτικό πάθος. Νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Madonna με το Love Sensation και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Η Galleon ήταν ένα house project από τη Γαλλία που αποτελείται από δύο μέλη και μπήκαν στη δισκογραφία το 2001 με το εκπληκτικό dance hit So I Begin. Μπορεί στην Αγγλία να έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 36, έγινε όμως μεγάλη επιτυχία στη χώρα τους καθώς μπήκε στο Top 10, όπως επίσης ακούστηκε πολύ και στη χώρα μας. Σημείο αναφοράς ήταν τότε και το βίντεο κλιπ όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το μοντέλο Τζίτκα Ογκουρέκοβα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 16 Ιουλίου 2007, το πρώην μέλος των Atomic Kitten, η Kerry Katona, μαζί με την οικογένειά της, έπεσαν θύματα ληστείας στο σπίτι τους. Οι τρεις κουκουλοφόροι με απειλή μαχαιριού έκλεψαν δύο τηλεοράσεις, Xbox, PlayStation, κοσμήματα, ρολόγια και καθώς έφευγαν πήραν και τα κλειδιά από το πολυτελέστατο αυτοκίνητο της οικογένειας. Η τραγουδίστρια έγινε γνωστή με τις Atomic Kitten, αλλά έφυγε το 2001 όταν έμεινε έγκυος. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ήταν βέβαια και η διασκευή στο The Tide is High των Blondie που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Zoo. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.
1: Hi, I'm Johnny and you are listening to the new music show with John. That's right.

νέα κυκλοφορία Mondo και Location και πάω τώρα στην σχέση των Μακές με τη house μουσική, η οποία συνεχίζεται να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο και αυτό αποδεικνύεται και με το Come Back Tomorrow. Το project έχει βάλει στο track τις χαρακτηριστικές του κιθάρες και στα φωνητικά είναι ο Λίμα, ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης από την Ολλανδία που πρόσφατα συνεργάστηκε με τους διεθνείς παραγωγούς Fall Amour και Marcel Vogel. Ένα cool εθιστικό hit έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 16 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ray Dalton και Got That High. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1/3 δηλαδή των Πολύς. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα. Τους οποίους και ακόμη στο τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με την επίθεση της εταιρείας Tamla.

0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1 τρίτον δηλαδή των Police. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού chart με το album Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα. Τους οποίους και ακόμη στο τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Tamla.

0: Rock 93 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1/3 δηλαδή των Police. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού chart με το album Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με τετικέτας εταιρείας Tamla.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Τσένια, τσουάνεν, νεντόμ, κέιμ, νεντόμ.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1 τρίτον δηλαδή των Πολύς. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα. Τους οποίους είχε ακούσει το τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με την επίθεση της εταιρείας Tamla.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 16 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Stuart Copeland, το 1/3 δηλαδή των Πολύς. Επίσης το 1966 ο Eric Clapton, ο Jack Bruce και ο Ginger Baker σχημάτισαν τους Cream. Ακόμα το 2000 η Coldplay ήταν στην κορυφή του Βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Parachutes. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Smokey Robinson εγκατέλειψε τους Miracles για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα. Τους οποίους και ακόμη στο τραγούδι More Love. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1967 με την ετικέτα της εταιρείας Tamla.

Να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.